Μλε σέλτε, σώσε μου. Μπάρτσο κλέτνι, ο Ιγολάτ. Μιντ έτσι μου, μου τσολάτ. Ανταλέπκε σε λεσέλ. Μέρτσοκ, μέρτσοκ, μέρτσοκ, φούι.